Με σπόρτα. Ο πατέρα το κόψε και μετά από λίγο πήρε τα κύπτα. Ξαναπέφτει πάλι το τάφο. Δεν μπορεί να το κόψει, το πιάνει τα λεφτά. Και όλα αυτά είναι δαιμόνια. Που αν δεν τα διώξει η ψυχή και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια μόλις εμφανιστεί ο αντίχρηστος που θα έχει μέσα του όλο τον θρησκό, αυτά τα δαιμόνια τον βάζουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσκυνήσει, όπως τον βάζει να ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει.